σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: Τώρα που σε έχω

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα φραγκάσω. No alimite, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: γυναίκα μάγκα όλα τα πόδια.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: στα 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 89 110.
7: 102,1 YOLO.
8: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Μόνο επιτυχίες, non-stop.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα, όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Προς το

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου.
3: 102,1 Γιόλο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: σε λυτρώνει.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Όπου και αν πας,
4: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο.
0: Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όταν σ' είδα στον ύπνο μου, στο κρεβάτι σου δίπλα. Μην αργείς να αγαπάς τώρα, όσα αργείς θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά. Με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι στα
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
7: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: 102,1 YOLO. YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Yeah.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO.
2: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους, αγρίμη θηρίο

ξέρεις, ξεχνά το όνομά του, δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχεις εσύ.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
9: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
8: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
9: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
8: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
9: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο.
10: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
0: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
1: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
1: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
3: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
2: 102,1 YOLO.

0: κάτι ξέρει.
1: Θέλει να ακού τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
1: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
3: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το Τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
1: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
3: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: 102,1. YOLO. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 12. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γιζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γιζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: στα 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
7: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
7: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
7: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
7: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 Δυσφέ. Τηλέφωνο 22620 22233.
7: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
8: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
8: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
8: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
9: 102,1. 102,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

0: δυνατά μπορεί.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι μία. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 YOLO.
2: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
2: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
0: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
2: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
3: 102,1. Γιόλο.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
1: YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 2. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: 102,1 YOLO.
4: Όλα αρχίζουν εδώ.
3: Let's dance.

0: παρέα. Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά.
7: Μουσική non-stop.
6: 102,1.

καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει, μα και τα αντίστροφο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
9: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
8: 102,1

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 3.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 275514 και 698 5574 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέως και ακούω YOLO 102,1.
4: Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια σου σαν παιδί. Χάνομαι στον έρωτα.

0: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1. Γιόλο.
4: Ναι. Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: περάσει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
7: Ο Άγγελος μου.
8: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
7: Εγώ.
8: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω Γιόλο 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Daily Couscous

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είναι η μέρα Πέμπτη, είμαστε προς τα τελειώματα αυτή της εβδομάδας, να το πούμε και αυτό, 14 του Μάη.
1: Πω, πέρασε η μέρα. Την άλλη εβδομάδα έχω τη γυναίκα, τη γιορτή μου, ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του Λουλοστεφανή. Από εκεί που το είχα ξεχάσει τελείως, ναι, τώρα ξαφνικά το περιμένω πώς και πώς.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε καν.
0: Ναι. Πάνω και άμα ξεκινήσαμε, ξέρεις πολλούς. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Βέβαια. Είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, να το πούμε και αυτό.
1: Με την Αντίγονη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος μας. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο. Να δούμε τι θα καταφέρουμε και εκεί πέρα.
1: Θα καταφέρουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Θα πάνε καλά.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχει σήμερα η μέρα στο μενού Αναστασία ένα daily vidcast πάρα πολύ ωραίο. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous να το δείτε, να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τα subscribe σας,
1: τα
0: πάντα. Ό,τι δεν έχετε κάνει να το κάνετε. Λοιπόν, Πέτρος Οικοβίτης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί χωρίς το Μασούτη δεν πάμε πουθενά. Ένας Μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα σε οποιοδήποτε Μασούτη. Και μην ξεχνάς ότι ακόμα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και μπαίνουν και όλα αυτά τα air condition και όλα αυτά στην πορεία, υπάρχουν ειδικά φίλτρα, βιοφίλτρα, τα οποία είναι ό,τι πιο υγιεινό για το χώρο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις γιατί είναι με ένα χαμόγελο στα χίλια άνθρωποι εκεί. Ο προπολείο, κρεοπολείο και ηχθειοπολείο. Οι άνθρωποι εκεί εκπαιδεύονται για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέτρος Ακοβίδης έτσι έχει μάθει και εσείς έτσι έχετε μάθει. Ένα δύο ώρο παρέα μας.

0: Έχουμε γίνει σούσουρα, αυτή είναι η Ανδρομάχη.
1: Μας πήγαν χαμπάρι, Παναγιώτη. Αυτό ήταν, εγώ αυτό έχω να σου πω.
0: Έρχονται και τα δικαστήρια μετά.
1: Τη Ανδρομάχη στα δικαστήρια, ναι, ναι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ξεστή, είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει τώρα που τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Σοκαριστήκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε.
0: Με το survivor εννοείς τώρα. Λοιπόν, έχει ανασταλεί η προβολή των επεισοδίων του survivor.
1: Ναι,
0: ο Φλόρο, νομίζω λένε το παιδί το οποίο έπαθε αυτό. Και από ό,τι μου είπαν ότι αυτό έφυγε εκτό. Είχαν μια οριοθετημένη περιοχή.
1: Δεν έφυγε εκτό.
0: Δεν έφυγε εκτό.
1: Όχι, όχι. Μπήκε εντό.
0: Το σκάφο.
1: Το σκάφο.
0: Και του πήρε
1: μπήκε εντό το σκάφο.
0: Και ο Μάνο ο Μαλλιαρό είναι σε κατάσταση
1: εκτακτού.
0: Ναι, ναι, του κουκλονισμού είναι στο νοσοκομείο γιατί το είδωλο αυτό. Κάτι να το βλέπει μπροστά σου. Είναι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συζητάμε. Δηλαδή πα εκεί και. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα ότι υπάρχει στο συμβόλαιο ότι αν μου συμβεί κάτι, τύπου δεν φέρει ευθύνη καμία παραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Εντάξει, αυτά βέβαια σίγουρα υπάρχουν αποζημιώσει ναι. κτλ. Εννοείται. Όπως και όταν μπαίνεις σε ένα χειρουργείο, υπογράφεις ότι μπαίνεις με δική σου ευθύνη και ότι δεν φέρει ευθύνη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετέβει ο Ατζούνι Λιτζελή, έχει πάει ήδη στον Άγιο Δομήνικο.
0: Κοίτα, και λένε ότι και ο Σκάι ενώ στο συμβόλαιο του έχει την πλήρη ευθύνη ο Ατζούν γιατί είναι και του παραγωγή, και ο Σκάι έχει είναι
1: μα
0: από εκεί από πάνω.
1: Δεν είναι θέμα τη παραγωγή. Δηλαδή, ούτε των παιδιών. Ένα ψαρά μπήκε εντό. Δηλαδή πέρασε τις σημαδούρες που ήταν
0: για την. Να...
1: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα δεν είναι. Εμείς βλέπουμε ένα σοου που εντάξει είναι κάποια παιδιά που παλεύουν για την επιβίωση τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεξιά και αριστερά, και επειδή ξέρω πολύ καλά ανθρώπους που είχαν πάει στον Άγιο Δομήνικο και έχουν κάνει στο survivor.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρω ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό. Πρέπει να ένα χαρτί αυτή τη θέλω να σου
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, ρε, άνοιξε το χείλο μου.
1: Κανονικά.
0: Με βίαιο στον αέρα, στεγνά. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο, θα πάρει και ερχόμαστε. Μετά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτή είναι η άμυνα, αυτή είναι η Peggy Zina, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις, να πούμε, αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι.
0: Λέγαμε για το Survivor και για το ότι βλέπουμε εμείς ένα πράγμα, αλλά δεν είναι απλά Survivor.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια παραλία, υπάρχουν λόμενοι, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι αυτό το απομονωμένο ακριβώς που βλέπουμε εμείς. Και τώρα δεν ξέρω τι, αλλά ειλικρινά είναι σοκαριστικό για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι απλά το.
0: Είναι και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν, γιατί σίγουρα συμβαίνουν και εκτός Survivor. Υπάρχουν. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι.
1: Ναι, να θυμάσαι η Έρικα Πρεζαράκου.
0: Η Έρικα Πρεζαράκου το πάρει.
1: Που είχε. Και με το δάχτυλό τη. Δεν μιλάμε τώρα
0: στο
1: να
0: στο χέρι.
1: Φτάσεις. Με το χέρι τη, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα αυτά. Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση και ο άνθρωπος να είναι καλά ή τουλάχιστον να έχει τις λιγότερες απώλειες.
1: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν γιατροί, βρίσκουν τα πάντα όλα. Οπότε.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

0: σαν για μας.
1: Daily Couscous.
2: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 4.
4: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Νούμερο 3.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 2.
6: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
2: Και τώρα το νούμερο 1.
7: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο ποροπολείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
2: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
3: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
3: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
4: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
4: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
4: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, 14 του Μάη, και είμαστε παρέα με την Ελένη Williams.
1: Και ο Παναγιώτης Σίμος που κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εντάμεταξύ, τώρα όση ώρα ήμασταν στο. Προσπαθούσα να διαβάζω εδώ πέρα κάτι για φλούδες μπανάνας και κόκκους καφέ που λέει ότι χρησιμεύουν σε κάποια πράγματα. Σε τι χρησιμεύουν, θέλεις να σου πω. Εξουδετερώνει, σου λέει, ως μέσα σε κλειστούς χώρους όπως το ψυγείο.
0: Η μπανάνα.
1: Η μπανάνα μαζί με τον καφέ. Αυτή ο συνδυασμό. Ο κόκκος καφέ μαζί με την μπανάνα.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξω μια μπανάνα στη μέση και να βάλω καφέ.
1: Φλούδα.
0: Τη φλούδα μόνο.
1: Με την πετάξει.
0: Δεν την πετάω.
1: Μπράβο.
0: Να ξεκινήσω τον μπανάνε, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν τρώει μπανάνε.
0: Όχι, δεν τρώω.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τρώω.
1: Γιατί?
0: Δεν τρώω φρούτα γενικά. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το μάγκο. Όταν πηγαίνω λοιπόν στο εξωτερικό που έχουν τέτοιο. Πώς το λένε, τα βαζάκια, τα φρέσκα. Και μου είπανε τώρα ότι έχει και εδώ κάπου.
1: Πολλά.
0: Και μου το είπε η Νάνση.
1: Πολλά έχεις, διάφορα.
0: Δεν έχω βρει εγώ κοντά μου, αλλά μου είπε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να βρω η Νάνση. Οπότε δεν θέλω κομπόστα.
1: Όχι, καλή. Φρέσκα. Θέλεις το καθαρισμένο, το φρέσκα, έχω εγώ σπίτι μου δίπλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φέρει μια φορά.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Θα σου φέρω τώρα.
0: Φέρε μου.
1: Θα σου φέρω καθαρισμένο. Παιδιά, καθαρισμένο μάγκο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καθαρισμένο μάγκο.
1: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τις μπανάνες.
0: Ωραία. Λάθος, ηλίες ρωτώ και επιστρέφω.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που κάνει ένα χαμό.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ.
0: Που κάνει τόσο σε.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ που το όλο που το έχει κάνει ρηπόστο ο Θοδωρής. Τι άκουγα στη συνευλία των Μετάλλικα. Ότι θα υπάρχει για μας, είπες, και δείχνει τα πλάνα από του Μετάλλικα και από τον κόσμο που είχε γύρω-γύρω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με του Μετάλλικα. Το είπα και τις προάλλες.
1: Το ξέρω, παιδάκι μου, τώρα τι συζητάμε. Μα σου λέω,
0: και καλά κάνανε και πήγανε. Γιατί να σου πω κάτι. Έτσι, όχι μόνο εμπειρία. Έτσι θα έρχονται και μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε η Πέστηνα.
1: Ποια, η Σελίν Ντιόν.
0: Όχι καλέ. Η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο σοου, έπρεπε να έρθει.
1: Ναι, αλλά έχει την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που ζήταν άδειο το.
0: Τι να κάνει, το απλό. Το...
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κρίμα. Έχει δίκιο η γυναίκα, ό,τι και να πει.
1: Ναι.
0: Εγώ μαζί τη είμαι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Την
1: τότε.
0: Αλήθεια θα την πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ πηγαίνω όμως όλο το. Στον κόσμο έχω πάει 3 φορές. Πήγα στον Καναδά για να τη δω.
1: Σταμάτα. Αν δεν πήγε στον Καναδά,
0: ναι, τι λες τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Και όχι 1, 3-4 εισιτήρια έδωσε.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται και με καινούριο hit, θέλω να σου πω.
0: Η Ρία Ελληνίδου, ασταμάτητη.
1: Έχω πάθει εθισμό με το νέο τραγούδι τη Ρία.
0: Αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Πες μου τουλάχιστον αν είναι χορευτικό, θα είναι.
1: Χορευτικό είναι. Τύπου κάτι ξέρει.
0: Σταμάτα.
1: Άστο σου λέω τώρα, είναι αλλού.
0: Σταμάτα. Ποιο το έχει γράψει, μπορεί να μα πει.
1: Ένα από την Αίγυπτο. Αλλά είναι καινούριο. Τη δώσανε καινούριο.
0: Έλα,
1: δεν έχει βγει.
0: Ναι. Μπράβο τη.
1: Και στίχο νομίζω έχει γράψει η ίδια, αν θυμάμαι καλά.
0: Εντάξει, μπράβο στη Ρία. Εγώ τη βγάζω το καπέλο να ξέρω.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τη βγάζω το καπέλο.
1: Και τσαχπίνα και ωραίο τύπο. Και δηλαδή η Ρία Ελληνίδου, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπαντάκη και με τον Ζαμάνι. Με τον Ζαμάνι είναι και κολλητέ.
0: Παιδάκι μου, το ξέρω.
1: Εννοώ δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα πράγματα.
0: Η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει πάρα πολύ σκάψιμο και έχει κάνει και πάρα πολύ σκάψιμο στο λαϊκό, το τριμπέτικο. Ξέρει πολύ καλά τα.
1: Σωστά τα λες.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
2: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
3: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Τα πατήσατε.
4: Τα λερώσατε.
2: Τα χαρήκατε.
4: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
4: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
2: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
4: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
2: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
4: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
2: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίριο τραγούδι, Όνειρο Βαθύ.
1: Αυτή είναι και η Κλαβδία, η οποία Κλαβδία μας. Και αν μπορεί να ζήσει τώρα αυτή την αγωνία του Ακύλα.
0: Μπορεί να το καταλάβει.
1: Και μπορεί να το καταλάβει 100%. Εντάξει, κάπου διάβαζα κάτι. Αλλά δεν άνοιξα. Κάτι είπε.
0: Κάποιοι πρέπει να τη ρωτήσανε για κάπου και να μην ανέφερε τον Ακύλα και την έχουν σταυρώσει γι' αυτό.
1: Δεν το άνοιξα καθόλου.
0: Παιδιά, σας πω κάτι. Δεν το ότι. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου νιώθω ότι χάνουμε και την ουσία. Τι εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να στηρίζουμε τη δική μας χώρα κτλ. Αν όμως μεταξύ μας ρωτάμε με τι σ' αρέσει, και μπορεί να σ' αρέσει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά, αν λέγαμε ναι, δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να μην πούμε τίποτα. Δηλαδή, ναι. Ρωτήσαμε το φέρει κάπου, αν έχει ακούσει το τρόπο.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι κατάπτυστος.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν το έχει ακούσει. Παιδιά, δεν είναι. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, ανάλογα με την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ο Θοδωρής Φέρης αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται.
1: Ισχύει.
0: Από πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την περιοδία του, που αφορούν την δισκογραφία του, που αφορούν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μπαίνει σε μια διαδικασία. Θα μου πεις και δεν έχει και. Επειδή είναι η Eurovision, είναι έξω από το Θοδωρή, ενώ δεν είναι στο mentality του.
1: Πολλές φορές βέβαια είναι και ο τρόπος που το λες. Γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει κάτι κακό για το Θοδωρή, γιατί ο τρόπος που το είπε ήταν.
0: Όχι, εγώ είδα. Είδα tweets που τον κράζανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ότι λέγανε επειδή δεν είναι στην ίδια εταιρεία με τον Ακύλα.
1: Καλά, στα social. Α, καλά, εντάξει. Ό,τι του φανέτε όλο στο
0: Θοδωρή. Λες και α πούμε η κάθε εταιρεία κάθεται. Και να σου πω και κάτι άλλο, παιδιά, οι καλλιτέχνες, να το ξέρετε. Είναι μια εταιρεία μόνη του. Το ότι εντάσσονται σε ένα γενικό δυναμικό ενώ μια δισκογραφική, αύριο θα είναι αλλού. Δεν ταυτίζονται και δεν χρωματίζονται γιατί ξέρουν το παιχνίδι καλύτερα.
1: Ένα Μασούτης είναι στην παρέα μας παρόλα αυτά. Θα ήθελα κάπου εγώ να σας πω εδώ πέρα.
0: Μας επαναφέρει στην τάξη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ορθώς.
1: Ένα Μασούτης είναι στην παρέα μας γιατί λογικά θα μας διώξουν μάλλον από το σταθμό αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πάνε τρώμε το χρόνο. Τέλος πάντων, είναι εδώ, είναι για μας, είναι για εσάς. Μία μάσκαρντ, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Μία μάσκαρντ που πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε πόντους. Για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και να σας πω και εγώ ότι αν επιλέξετε προϊόντα Μασούτης από τον τόπο σου, ήλιο και συμπλέξει Μασούτη και Mr. Grant, οι πόντοι διπλασιάζονται και πιστέψτε με, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Απολύτως από όλα τα υπόλοιπα και είναι και πεντανόστιμα. Τώρα, λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ πέρα, που είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Και θα λέμε ένα καλησπέρα και ένα καληνύχτα. Και ερχόμαστε με Daily Throwback.
0: Λογαριασμός από Κατερίνα Γιώργη και επιστρέφουμε.

0: Απόν, ρεμπέτικο, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις υπέροχες προτάσεις σας για το daily throwback.
1: Και εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε πάω. Εντάξει.
0: Πες μου που θα
1: σε πάω. Θα βρεις κατευθείαν τον καλλιτέχνη, αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω στο 2006.
0: Το 2006.
1: Βέβαια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς. Με την Αταλία Γερμανού να είναι στους στίχους και τον Τόνι Μαυρίδη να είναι στη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Το 2006 λογικά πρέπει να την Παπαρίζου.
1: Ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Ξεκινάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αγαπημένο μου τραγουδιστή, σε ευχαριστώ που το στείλετε αυτό, ηλικία. Ποιος!
0: Ποιος ξέρει να μου πει.
1: Αποκλείεται, πάνω από δηλαδή, παμάτι.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάντα σε περίμενα. Είναι Αλέξα. Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω. Έλενα, αν με ακούς, αγαπώ. Η Έλενα είναι φίλη μου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους αυτή τη δουλειά που μπορώ να πω ότι την είναι φίλη μου. Την αγαπάω γιατί είναι αυτό το υπέροχο το πλάσμα, το μοναδικό. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο την αγαπάτε και όλοι. Γιατί έχει μια τρομερά αυθεντική κατάσταση στη ζωή της. Κατάλαβες. Είναι αυτός ο εκτραβαγκάντα άνθρωπος.
1: Ό,τι και να πεις που το βρήκες.
0: Γιατί είναι το σώσο, με αυτό
1: τέλος
0: το πάντων,
1: ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, πάντα σε περίμενα, Έλενα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και μια Έλενα Παπαρίζου.
1: Αυτό
0: η μόνη που έχει φέρει την πρωτιά να το λέει για αυτά.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Είναι τέλει κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Είναι εδώ η Λένια Βίλιαμς, είναι απέναντί μου. Έτοιμο πόλεμη.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και εντάξει, μια και βάλαμε και την Έλληνα Παπαρίζου. Έχεις δει και το βίντεο για μια και είμαστε τώρα πριν.
0: Τη Αντιγόνη.
1: Ναι, τη Αντιγόνη που με τον άμα My Number One. Ωραίο ήταν. Πολύ γλυκό ήταν και αυτό. Μ' αρέσει. Όχι. Τη το δίνω. Τη το δίνω που έχει
0: της
1: κάνει.
0: Τη Αντιγόνη ή τη.
1: Καλά, τη Έλληνα Παπαρίζου δεν τη έχω. Τη το δώσω. Τη έχει δώσει η Ευρώπη και η ζωή ολόκληρη.
0: Ρε, Έλενα, να σου πω κάτι. Αν μας ακούς.
1: Επειδή
0: μπορεί να μας ακούς. Βρε, κορίτσι μου, ένα τραγούδι περιμένουμε να ξέρεις. Σε περιμένουμε πώς και πώς να βγάλεις ένα καινούργιο τραγούδι. Το θέλουμε. Πόσο καιρό έχει να βγάλει καινούργιο τραγούδι, Έλενα.
1: Μ' αρέσει.
0: Σόλο. Ντουέτα έχει βγάλει. Να τα λέμε και αυτά. Έχει βγάλει και δύο ντουέτα. Ένα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και ένα με τον Πάνο Μουζουράκη. Γιατί εμείς παρακολουθούμε τη δισκογραφία της Έλενας Παπαρίζου γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Και τη ζωή της, γιατί τώρα βάφτισε το παιδί του Πάνο Μουζουράκη επίσης. Να το πούμε και αυτό.
0: Τη ζωή της την παρακολουθούμε γιατί είμαστε φίλοι της. Μιλάμε τώρα σαν εκπομπή όμως.
1: Έχεις δίκιο. Πάντως ένα τραγούδι όντως θα το ήθελα και εγώ.
0: Ένα τραγούδι από τα Λιγέρη.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν θα μάθεις τώρα.

Τη λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει.

0: Daily Κουσκού.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
3: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
2: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
3: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
4: Daily Couscous.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Με
0: και
1: φήμωσες.
0: Αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Γιατί σε φήμωσα.
1: Φήμωσες. Γιατί ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να βγάλει χορευτικό ή αν θα ήθελα να βγάλει μπαλάντα. Αν με ρωτάς.
0: Δεν σε ρωτάω.
1: Έλενα.
0: Ναι.
1: Αν με ακούς, θα ήθελα μια μπαλάντα.
0: Αν με ακούς, δεν
1: ναι,
0: είναι αργά.
1: Θα ήθελα μια μπαλάντα. Εγώ από την
0: καλοκαιριάτικα, ό,τι πρέπει. Εννοείται. Το καλοκαίρι δεν βγάλεις μια μπαλάντα, είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μας αφήνει την ησυχία μας. Αν βγάλει να πάρει μια. Και πώς το λένε, και. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Και τραπ να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου καλοκαιριάτικα.
0: Ό,τι θέλει να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου. Βγάλει τραγούδι και βγάλει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τη είναι.
1: Δικαίωμά τη να γύρενα.
0: Ναι. Λοιπόν, σπίτι. Θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Οπα.
0: Ένα ντουέτο Μιχάλη Χατζηγιάννη με ταινιστή σε ένα τοίχο. Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι.
1: Του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής.
1: Πω πω.
0: Ωραίο.
1: Ο μηδενιστής.

άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και ο

0: Μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Vogue. Ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα, να πούμε, και έγινε ένας χαμός. Και με εκεί πέρα με τα παυσίπονα, με το ένα με το άλλο,
1: χαμός.
0: Γίνεται το, η δουλίτσα. Με τον Γιώργο Λιβάνη είναι παρέα εκεί.
1: Δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη που. Πώς το λένε, δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη
0: που. Ο οποίος είναι και ηθοποιός, είδα, θα είναι και σε ένα, στο θέατρο Άλσος, σε μια
1: αλήθεια.
0: Παράσταση, φυσικά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ με το παιδί του. Και το
0: ο Γεράσιμος είναι πλάσμα.
1: Δεν...
0: Είναι υπέρο.
1: Βλέπω που ανεβάζει.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις επίσης, η Ανδρομάχη ετοιμάζει μια συνεργασία.
1: Η Ανδρομάχη. Συνεργασία κόλληφος.
0: Τη Ανδρομάχη τα ξέρω τα περισσότερα, γιατί η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεργάτης πάνω απ' όλα. Έλα.
1: Είναι αυτό με μια γυναίκα.
0: Με γυναίκα είναι.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μου το έχεις πει νομίζω.
0: Αυτό το άλλο μπορεί να μην το έχω πει.
1: Κλείστε λεπτά μου.
0: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει. Λοιπόν, επιπτώσεις. Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: σε δύο μόνο μάτια. Αυτό είναι ο Αναστάσιος Ράμος. Έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτή. Τι όμορφη κόρη έχει κάνει ο Αναστάσιος, να ξέρεις. Έχει ένα μωράκι του, είναι μία γλύκα. Καλά, αυτό είναι να του αλλάζει πάμπερς η γυναίκα του.
1: Του Αναστάση.
0: Ναι, πάνες, να το πω έτσι πιο σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι να του αλλάζει πάνες σίγουρα. Γιατί αυτό είναι ερωτευμένο με την κόρη. Έχει πάθει κεφαλικό.
1: Είναι ένα αναμενόμενο παιδί μου. Ο Αναστάσιος μεταξύ έχει και τόσο πολύ αγάπη μέσα του να δώσει. Στην πράξη. Είναι εντάξει.
0: Και μπράβο. Είναι να σου πω κάτι, είναι και από τις περιπτώσεις που χαίρεσαι για τα καλά πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του, γιατί έχει περάσει και δύσκολες καταστάσεις, έχει πει ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αύριο για το φινάλε, να δούμε και πώς πήγε και η Κύπρος μας. Βέβαια. Να τα δούμε όλα. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 4.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Χιλιόμετρα πολλά.
5: Μουσική non-stop.
4: 102,1.

0: στάδιο.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Τα πατήσατε.
8: Τα λερώσατε.
7: Τα χαρήκατε.
8: Και πολύ καλά κάνατε.
7: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
8: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
7: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
8: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
7: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
8: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
7: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
9: 102,1 YOLO.
10: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
11: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα, όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
1: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το Τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια.

0: έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
1: Το Τζάκι στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
0: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
2: 102,1 YOLO.
3: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 100.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
2: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
1: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
3: 102,1 Γιόλο.
4: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο άγγελος μου.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις
6: πριν

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ήμουνα το στόμα του.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. 1, 2,

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

πάλι αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1. Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.

0: Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,